Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Everywhere she go, I get all bony. Ooh, I get all bony. She said,

0: μαζί σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
2: 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ακούτε την 519η εκπομπή Brainers στο RadioBird
2: με τη Δανάη,
3: τον Θησέα
1: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με τον John English και το Wine Dark Sea από το English History 1978 και πάμε στον Joe Cocker για να ακούσουμε το Night Rider από το Something to Say του 1973.

0: Αυτή ήταν η Temptations με το Cloud 9, που σημαίνει σύννεφο 9.
1: Και πάμε στους Mandrill για να ακούσουμε το Χάγκαλο,
2: ενώ ταυτόχρονα θα σας διαβάζουμε το βιβλίο
1: «Η Μυστήρια με τα μαγικά πλάσματα» του Joy Keller, σε εικονογράφηση Richard Watson και μετάφραση Αλέξανδρου Πανούση.

0: Μυστήρια με τα μαγικά πλάσματα.
1: Hey, εσύ, μη στέκεις έξω, ντρέπεσαι μέσα να μπεις. Τέτοια πλάσματα μυστήρια πρώτη φορά θα δεις. Είμαι πούπουλα, είμαι γούνα, είμαι λέπια καλυμμένα. Λέω σε όλους τους πελάτες, έχω το σωστό για σένα.
2: Δεν νομίζω να έχετε αυτό που...
1: μα φυσικά και το έχω. Σώπα, μην τα ξαναλέμε. Θα σου βρω αυτό που θέλεις. Έλα, ακολούθησέ με. Νιώθεις μόνος, θες παρέα? Πάρε μια μονοκερίνα. Τέτοια χρώματα και χάρη δεν θα βρεις ούτε στην Κίνα. Ντύσε τη και χτένισέ τη, φτιάξε τη και καμιά μπούκλα. Τι λες, θα την αγοράσεις?
2: Ζωάκι θέλω, όχι κούκλα.
1: Α, μα είσαι παιδί με γούστο. Η μονοκερίνα είναι αρχαίοι. Έχω κάτι πιο μοντέρνο που στους φίλους σου θα λέει. Κοίτα τούτο το δρακάκι, μόλις βγήκε από τα αυγό του. Αν το θέλεις για παιχνίδι, θα είναι το καλύτερό του. Δες, πηδάκι σκαρφαλώνει και πετάει ως το ταβάνι. Πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει?
2: Δεν νομίζω ότι μου κάνει.
1: Έχεις δίκιο, είναι άγριο, δύσκολα θα το ημερέψεις. Θα σου δείξω όμως κάτι που μπορείς να το χαϊδέψεις. Η ύδρα με τα 7 κεφάλια, κολλητή σου. Ναι, θα γίνει. Μη φοβάσαι, είναι γλυκούλα και αυταπλάσια αγάπη δίνει. Στοργικά θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει τρυφερά. Θα την πάρεις λοιπόν σπίτι, από ό,τι βλέπω άλλη φορά.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα η ύδρα του έχει επιτεθεί και πάει να τον φάει το μικρούλι, ε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Στον υπόκαμπο ανέβα, που βουτάει με γρηγοράδα. Μισός ψάρι, μισός άτι.
2: Ήδη με έπιασε στη ζαλάδα.
1: Πάντα ο Φίνικας προσφέρει ένα θέαμα που σκίζει. Κάτσε να το απολαύσεις. Οχ, δεν στο είπα, τσουφλίζει. Μη φεύγεις, έχω κι άλλα για να δεις. Αυτό που ψάχνεις σίγουρα θα το βρεις.
0: Κι όμως λέμε το παιδάκι έχει τσαντιστεί, ε, γιατί όλο του φέρνει ζωάκια μαγικά που τον καίνε και τον δαγκώνουν. Για πάμε.
1: Ένα πίγασο για να καβαλήσεις.
2: Τις τρέμω κάτι τέτοιες πτήσεις.
1: Ένα κουτάβι που ξέρει κολπάκια.
2: Πώς θα πετάω τόσα ξυλάκια?
1: Αυτοί οι γρίπες τέλειο ζευγάρι.
2: Κανένας άλλος τότε θα τους πάρει.
1: Το κράκεν καθαρίζει φίνα και ωραία.
2: Μα εγώ στο μπάνιο δεν θέλω παρέα.
1: Η Νέση είναι πρώτη στο κρυφτό.
0: Και του δείχνει εδώ πέρα, είναι στη Σκωτία. Ψάχνουν το τέρας του Λοχνές, που χαϊδευτικά του λένε Σκοτσέζι Νέση. Μετά...
1: Ο μεγαλοπόδαρος πατάει το πιο ψηλό βουνό. Με τον γκόλεμ πλάκα πολύ θα σπάσεις. Με τη χήμερα 3-1 θα πιάσεις. Ή ίσως, μα δεν ωφελεί. Δεν έχω άλλα ζώα και η φτωχή.
2: Κι όμως τελικά έχετε ένα.
1: Μήπως εννοείς το πλάσμα που στον καναπέ κοιμάται? Ξέχασέ το, δεν υπάρχει. Ο καθένας το φοβάται. Με τα κοφτερά του δόντια θα σου φάει και ταυτί. Γρατζουνάει, δεν ακούει. Μην τα αγγίξεις το...
2: Το λατρεύω.
1: Όπως έλεγα και πριν, τι υπέροχο γατάκι. Γουργουρίζει από χαρά. Απαλή αφρά τη γούνα. Είναι και σε προσφορά.
0: Το έχει σε προσφορά το γατάκι.
1: Μόνο κάτι τελευταίο πρέπει ακόμα να σου πω. Δεν βαριέσαι, αρκεί που βρήκες το ζωάκι το σωστό.
0: Τελείωσε, τελείωσε, πάρα πολύ ωραίο. Πώς σας φάνηκε?
2: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο βιβλιαράκι, ε.
2: Ναι, ήταν ωραίο και τελικά ήθελα απλά ένα μικρό ζωάκι. Δεν ήθελε κάτι τέρας.
0: Ήθελε μικρό γατάκι, είχε πολύ ωραίες εικόνες και τώρα πάμε να διαβάσουμε, αν θέλετε, τα πολλά στοιχεία που έχει εδώ πίσω για όλα τα μαγικά πλάσματα τα οποία μας είδαμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Πάμε να διαβάσουμε. Μονόκερος. Ο μονόκερος είναι μυθικό πλάσμα από την Ευρώπη. Το μεσαίωνα οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι το αλεσμένο κέρατο μονόκερου χρησίμευε για την παρασκευή φαρμάκων ή μπορούσε να ανιχνεύσει το δηλητήριο σε ένα ποτό. Τα κέρατα ήταν πολυτιμότερα για αποχρυσάφι και η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη είχε ένα ανάμεσα στα πετράδια του στέματός της. Πού έβρισκαν όμως τόσα κέρατα? Πιθανότατα ήταν κέρατα ρινόκερου ή το μακρύ δόντι ενός κήτους γνωστού ως μονόδους ο μονόκερος ή ναρβάλ. Το θυμάστε?
1: Ναι. Το διαβάσαμε στο βιβλίο «Υπέροχος κόσμος».
0: Ναι, μπράβο. Η μονόκερη φάλαινα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτή την ονομασία είχε. Ακριβώς.
2: Το Ναρβάλ είναι και στον Τριγωνοψαρούλη το αναφέρει.
0: Α, ναι. Αναφέρεται και στο βιβλίο του Τριγωνοψαρούλη που κάνει το σχολείο.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Πάμε να διαβάσουμε για τον Δράκο.
2: Ναι. Δράκος. Ευρώπη και Ασία. Οι δράκοι εμφανίζονται σε ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Στους ευρωπαϊκούς μύθους ήταν επικίνδυνα πλάσματα
0: που συσσόρευαν. Τι σημαίνει συσσόρευω? Μαζεύω, ε!
1: Ναι.
0: Συσσόρευω χρυσάφι, συσσόρευω υπεραξία.
2: Που συσσόρευαν θησαυρούς. Στην Ασία όμως θεωρούσαν τους δράκους ισχυρούς και ευγενικούς, βγάζοντας σύννεφα από τα...
0: Θα έχει πλάκα όμως να βράζουμε σύννεφα. Μπορούμε να βγάλουμε δικό μας παραμύθι με κάποιο δράκο που βράζει σύννεφα και φτιάχνει σύννεφόσουπα. Για πάμε.
2: Βράζονται.
0: Όχι βράζοντας, βράζονται.
2: Βγάζοντας σύννεφα από τα ρουθούνια τους μπορούσαν να αλλάξουν τον καιρό και να φέρνουν τη βροχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ύδρα, Ελλάδα. Η Ύδρα ήταν ένα τέρας σαν ερπετό με πολλά κεφάλια. Σύμφωνα με τον μύθο, ο ήρωας Ηρακλής κατάφερε να νικήσει τη Λεδναία Ύδρα με τα 9 κεφάλια. Ένα πλάσμα τόσο τρομερό, ώστε στη θέση του κάθε κεφαλιού που έκοβε ο ήρωας φύτρωναν 2 καινούρια.
0: Γι' αυτό και η Ύδρα και η Λεδναία Ύδρα που είναι η πιο διάσημη, πολλές φορές χρησιμοποιείται μεταφορικά για να χαρακτηρίσει κάτι πάρα πολύ κακό, όπως παραδείγματος χάρη τη γραφειοκρατία ή τον κρατικισμό ή τους απατεώνες που βάζεις ένα στη φυλακή και εμφανίζονται άλλοι 10 αν θεσμικά δεν έχεις αλλάξει τα πράγματα. Γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση που γίνεται σε ένα μυθικό πλάσμα. Υπόκαμπος. Φινίκη και Ελλάδα. Ο υπόκαμπος ήταν ένα θαλάσσιο άλογο. Οι Έλληνες πίστευαν ότι το άρμα του θεού Ποσειδώνα το έσερναν υπόκαμποι.
2: Φίνικας Αίγυπτος. Ο θρύλος λέει ότι το πουλί της φωτιάς ζούσε εκατοντάδες χρόνια, αλλά μπορούσε να υπάρχει μόνο ένα κάθε φορά. Αυτός ο μοναχικός φίνικας κάποια στιγμή πετούσε προς το ναό του ήλιου, όπου έφτιαχνε μια φωλιά από κλαριά κανέλας. Όταν από τη θερμότητα του ήλιου η φωλιά κυγόταν, ένας νέος φίνικας γεννιόταν από τη στάχτη.
0: Και αυτό το μυθικό πλάσμα επίσης έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην φαντασία και στην ποίηση και στη λογοτεχνία σαν συμβολισμός της αναγέννησης ενός ανθρώπου που περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις και καταφέρνει να ξαναγεννηθεί. Χρησιμοποιείται μάλιστα και στο Harry Potter. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Φίνικας στο Harry Potter. Πήγασος, Ελλάδα. Ο Πήγασος ήταν το περίφημο φτερωτό άλογο της ελληνικής μυθολογίας. Μετέφερε την αστραπή και τον κεραυνό του Δία, βασιλιά των θεών.
2: Κέρβερος Ελλάδα. Αυτός ο τρικέφαλος σκύλος φιλούσε τις πύλες του Άδη, δηλαδή του κάτω κόσμου, φροντίζοντας να μπαίνουν οι πεθαμένοι και κανένας ποτέ να μην βγαίνει.
1: Γρίπας. Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Οι αφηγήσεις και τους γρίπες, γνωστές ήδη από το 3300 π.Χ., μάλλον επινοήθηκαν για να αιτιολογήσουν τα περίεργα απολιθώματα που βρέθηκαν στην έρημο Γκόμπι. Σήμερα οι επιστήμονες ξέρουν ότι τα απολιθώματα αυτά ανήκαν σε ένα δεινόσαυρο με το όνομα Πρωτοκεράτοψ. Κράκεν, Σκανδιναβία. Οι Σκανδιναβοί ναύτες διηγούνταν ιστορίες για ένα γιγάντιο οκτωπόδι που παραμόνευε στα ανοιχτά των ακτών της Νορβηγίας. Ήταν τόσο πελώριο, με περίμετρο πάνω από 1,5 χιλιόμετρο, ώστε κάθε φορά που βουτούσε στα βαθιά δημιουργούσε τεράστιες ρουφίχτρες.
0: Τέρας του Loch Ness, Σκωτία. Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν την ύπαρξη της Νέση, του τέρατος της λίμνης Ness της Σκωτίας. Η πιο διάσημη φωτογραφία της τραβήχτηκε από ένα Λονδρέζο χειρούργο το 1934, αλλά τελικά ήταν πλαστή. Το τέρας, εντός εισαγωγικών, είχε φτιαχτεί από ένα παιχνίδι υποβρύχιο. Το τέρας του Loch Ness, η Νέση, είναι μια μυθική ιστορία, όμως κάποτε είχαμε κουβεντιάσει για το πώς μπορεί να δημιουργήθηκε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Θυμάστε που είχαμε καταλήξει? Ότι αφενός μεν σίγουρα πρόκειται για απάτη προκειμένου να τραβάνε κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες σε μια περιοχή που κατά τα άλλα δεν έχει κανένα λόγο να πας. Κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει απλά μια λίμνη και τίποτα άλλο. Όμως επειδή το τέρας του Loch Ness έτσι όπως το έχουν παρουσιάσει θυμίζει πάρα μα πάρα πολύ έναν θαλάσσιο δεινόσαυρο, τον πλατήριχο, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι.
1: Κάπως έτσι νομίζω.
0: Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορούμε να το βρούμε κάποια άλλη στιγμή. Πολύ πιθανά να είναι ένας θρύλος. Κάποτε να είχαν δει άνθρωποι στο Μεσαίωνα ή και πιο πριν να είχαν βρει απολιθώματα ενός τέτοιου δεινόσαυρου και να, από εκεί και πέρα να δημιουργήθηκε σιγά σιγά ο θρύλος.
2: Μεγαλοπόδερος, Βόρεια Αμερική. Ο μεγαλοπόδερος λένε πως είναι ένα θεόρατο πυθικοειδές πλάσμα που ζει στα δάση της Βόρειας Αμερικής. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως πρόκειται για απάτη, αλλά πολλής κόσμος εξακολουθεί να αναζητεί αποδείξεις ότι υπάρχει.
0: Και έχουμε δει και μια ταινία με μεγαλοπόδερους, το θυμάστε?
2: Ναι.
0: Ή και δύο νομίζω. Ήταν και με άλλη μία που ήταν ο μπαμπάς μόνο και κάτι γινόταν, δεν θυμάμαι τώρα, στο σινεμά δεν είχαμε δει. Γενικά το χρησιμοποιούν και σε ταινίες πλέον. Άλλο ένα φανταστικό πλάσμα, πολύ πιο σύγχρονο βέβαια, έτσι. Αυτό το φανταστήκανε πολύ πιο σύγχρονοι άνθρωποι, όπως και το τέρας του Loch Ness.
1: Γκόλεμ, Ανατολική Ευρώπη. Κατά τους εβραϊκούς θρύλους, το γκόλεμ είναι ένα τέρας από πυλό που ζωντανεύει για να υπηρετήσει τον αφέντη του. Η δημιουργή των γκόλεμ όμως πρέπει να είναι προσεκτική. Μερικές φορές το γκόλεμ αποκτούσε περισσότερη δύναμη από όσοι μπορούσε να ελέγξει ο αφέντης του.
0: Χήμερα Ελλάδα. Αυτό το επικίνδυνο τέρας που ξερνούσε φωτιά ήταν μια παράξενη μίξη διαφόρων πλασμάτων. Στην πιο συνηθισμένη του εκδοχή είχε κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού. Ένα τέτοιο κάποια στιγμή, πολύ πιθανά, θα συναντήσετε και στο παιχνίδι μας, γιατί είναι από τα καλύτερα τερατάκια του D&D. Και τέλος, εδώ πέρα μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τη γάτα, η οποία πάντα είχε έτσι μια μυθική διάσταση και στους αρχαίους Αιγύπτιους, όπου τη λάτρευαν πολλές γατίσιες θεότητες και οι Βίκινγκς πίστευαν ότι μία θεά τους, η Φρέγια, είχε ένα άρμα που το έσαιρναν γάτες. Και επίσης υπάρχει ένα πολύ γνωστό ιαπωνικό σύμβολο, το Maneki Neko, μια γάτα με σηκωμένο το ένα μπροστινό της πόδι. Μάλιστα υπάρχουν και κουκλάκια που αγοράζεις που κουνιέται, το έχετε δει ποτέ?
2: Ναι.
0: Που είναι μια χρυσή γατούλα.
2: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Σύμφωνα με το μύθο λοιπόν, αυτή η γάτα έσωσε κάποτε τον αυτοκράτορα, καλώντας τον να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο. Το Maneki θεωρείται ότι φέρνει τύχη όταν προσφέρεται ως δώρο. Εμείς πήραμε ένα αντίστοιχο σκυλάκι τώρα τελευταία, που λειτουργεί με.
2: Με ήλιο.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το βιβλίο «Η μυστήρια με τα μαγικά πλάσματα» της Joy Keller σε εικονογράφηση Richard Watson από τις εκδόσεις Διάπλαση.

Αυτός ήταν ο Μπερτ Ζόμερ με το Brink of Death από το The Road to Travel του 1968 και πάμε στην Κάρολ Κίνγκ για να ακούσουμε το Haywood από το Fantasy του 1973.

Αυτή ήταν η Judy Seal με το The Donor από το Heart Food του 1973. Και πάμε στη Sonia Kitchell για να ακούσουμε το Train από το World Comeback to Me του 2006.

Αυτή ήταν η Τέρα Σπένσερ με τον Μπεν Κάπλαν και το The Circus από το All News του 2022, άλλον ένα εξαιρετικό δίσκο του Κάπλαν. Και πάμε στον Φράγκι Μίλλερ για να ακούσουμε το demo από το If You Need Me από τον δίσκο High Life του 1974.

0: Thank you.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος της αποσυνής εκπομπής Μπρένεσαν. Σας αποχαιρετούμε με τον Marvin Gaye και το Save the Children.
2: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
4: Γεια σας! I just wanna ask a question. Who really cares? To save a world in despair.

0: have already conclude the 80% of the reforms, so we don't have something to fear about that. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue. Now there is the queue. Queue, queue, queue.
1: I will take the ring to Mordor.
2: Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

through you. Begins how it cuts.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Stand Up, φίλε και φίλοι. Μουσική τάξη εδώ μαζί σας για μία ώρα, από τις 10 μέχρι τις 11, όπως κάθε Δευτέρα τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή κάνουν οι Steel Dragon με το Stand Up, ένα συγκρότημα το οποίο είναι φανταστικό, είναι μια φανταστική σούπερ πάντα που δημιουργήθηκε απλά μόνο για την ταινία Rockstar με τον Mark Wahlberg. Παρότι το συγκρότημα ήταν φίκτυρα, δεύτερο, μουσική γράφτηκε και παίχτηκε από κανονικούς και πολύ γνωστούς hard rock metal μουσικούς. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε αρκετό μεταλλείο.

Και από την Ελλάδα θα φύγουμε, θα πάμε πάνω Σουηδία μεριά, να γνωρίσουμε τους Έγωνα, αυτό ένα συγκρότημα που ήταν ενεργό από το 2005 μέχρι και το 2019.

Και μετά το Do You Read Me του Rory Gallagher έρχεται το Do You Read Me των Sin Zoo, ένα συγκρότημα από το Βέλγιο το οποίο πήρε το όνομά του από διαφήμιση μαχαιριών, τα περίφημα Kinzoo, και άλλαξαν λίγο απλά το όνομα.

Ώρα να αφήσουμε όμως λίγο την Ευρώπη, να πάμε κατά μερική μεριά, εκεί κατά την Καλιφόρνια, να ακούσουμε όχι ένα συγκρότημα, αλλά το συγκρότημα τους Green Day, από τις σημαντικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών και ουσιαστικά αυτοί που έφεραν το punk τη δεκαετία του 90 στο προσκήνιο.

Θα μείνουμε στην Αμερική, να κατεβάσουμε λίγο προς την Πενσιλβάνια, να γνωρίσουμε τους καταπληκτικούς Hailstorm και την κιθαρίστα, την Lizzy Hale, με το συγκρότημα αυτό που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα των τελευταίων 15 χρόνων.

Τώρα ξέρατε το Halloween, τώρα θα πάμε να γνωρίσουμε τους Halloween. Θα πάμε στη Γερμανία, στο Αμβούργο στη Βιέννα, και να γνωρίσουμε λοιπόν τους Halloween από τις πιο ιστορικές και επιδραστικές metal bands όλων των εποχών, ουσιαστικά αυτοί που δημιούργησαν το ευρωπαϊκό power metal.

Όταν βγήκε ο δίσκος Kingdom Dumb, όλοι νόμιζαν ότι άκουγαν τους Led Zeppelin. Όμως δεν ήταν αυτή, ήταν πραγματικά ένα συγκρότημα που λέγεται Kingdom Come και δημιουργήθηκε το 1987. Ο λόγος που την Μπέρδεμαν ήταν κυρίως γιατί η φωνή της Glenn Gould, του τραγουδιστή, έμοιαζε πάρα πολύ με αυτή του Robert Plant.

Θα εμφανίσουμε πάλι τη Σκανδιναβία μεριά, θα πάμε εκεί στην Νορβηγία να ακούσουμε τους Μαντουγκάντα. Βέβαια, τι να πει κανείς για τους Μαντουγκάντα, μάλλον δεν θα πούμε τίποτα, απλά θα ακούσουμε.

Boy. Φυσικά ήταν, είναι μια, ένα συγκρότημα metal rock που ποτέ δεν έγιναν μεγάλοι, τεράστιοι, αλλά απέξαν πολύ φανατικό κοινό, κυρίως γιατί είχαν πολύ ιδιαίτερο ήχο και έβγαζαν τρομερό συνέστημα. Εσείς τι λέτε?

Όταν μιλάμε για metal bandes, το μυαλό μας πηγαίνει κυρίως στις τέσσερις καλύτερες: Metallica, Slayer και Anthrax και Megadeth. Όταν άκουσα τους Megadeth δεν μου πολύ άρεσαν, με τον καιρό όμως κάνανε ένα κλικ και μπορώ να πω ότι κάποια κομμάτια, ναι, τελικά μ' άρεσαν.

να γνωρίσουμε τώρα τον Nick Waterhouse, έναν από τους πιο ιδιαίτερους σύγχρονους retro artist. Μπορεί να σας θυμίσει λίγο Van Morrison, Red Charles ή Animals, όμως όχι, είναι σύγχρονος και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία.

Θα παραμείνουμε εκεί στη Σκανδιναβία, θα πάμε όμως δίπλα στη Φιλανδία να γνωρίσουμε τους Nightwish, ένα από τις πιο εμβληματικές συμφωνικές metal μπάντες όλων των εποχών και ουσιαστικά αυτοί που έφεραν το είδος στην παγκόσμια μουσική κοινότητα. Μια τραγουδίστρια, την Τάρζα Τούρουνεν,

Ο κύριος Dexter Holland έχει διδακτορικό στη βιολογία, είναι πιλότος, έχει δική του hot-hot εταιρεία. Παρ' όλα αυτά του αρέσει περισσότερο να πιάνει την κιθάρα και να τραγουδάει με τους Offspring, συγκρότημα το οποίο ευθύς ακούμε.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχει μείνει ένα τραγούδι και έχω επιλέξει για τελευταίο τραγούδι να ακούσω ένα, να ακούσουμε μαζί ένα πολύ αγαπημένο μουσικότητα του Πλασίμπο. Και με αυτό να σας καληνυχτήσω. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά την άλλη Δευτέρα. Θυμίζω ότι η εκπομπή ακούγεται και κάθε Σάββατο το μεσημέρι 11 με 12. Και με αυτά σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Σ' αγαπώ.
1: Και εγώ.
2: Καλησπέρα, ραδιοπουλάκια.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλωσορίσατε απόψε στο Jokebox Nights, που είναι Summer Edition.
3: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε την Μπέμπελη.
2: Ναι. Το υποδεχτήκαμε το καλοκαιράκι
3: μαζί με τις μύγες, τα κουνούπια, τη τον
2: ζέστη,
3: υδρότα.
2: Όλα μαζί.
3: Τι ωραία εποχή.
2: Γι' αυτό και εμείς θα τη γιορτάσουμε σήμερα.
3: Ναι, αλίμονο. Μην χάσουμε.
2: Στο μικρόφωνο φυσικά είναι Άνση Μπαλαφά.
3: Και η Αναστασία το για.
2: Βεβαίως. Εδώ. Στις επάλξεις.
3: Πού αλλού. Εμείς εδώ θα ξεκαλοκριάσουμε.
2: Βέβαια.
3: Το βλέπω εγώ.
2: Βέβαια. Θα κάνουμε κάποιες ανάπαυλες.
3: Α, θα κάνουμε.
2: Δεν θα κάνουμε.
3: Δεν ξέρω. Εμένα το συμβόλαιό μου άλλα γράφει.
2: Ναι, γι' αυτό θες. Τέλος πάντων. Έρχεται η εβδομάδα που θα παίξει επανάληψη. Εκπομπή.
3: Yes.
2: Για πες έναν φόα. Πώς ξεκινήσαμε.
3: Ξεκινήσαμε. Εντάξει, σημειώσ' τη ημερομηνία, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Με τόσα καλοκαίρια.
2: Τόσα.
3: Και μαντέψτε ποιον είναι η επιλογή. Και να σας βοηθήσω. Όχι, δεν είναι της Αναστασίας. Είναι η δική μου.
2: Ναι.
3: Φοβερό.
2: Ναι.
3: Τέλειο. Τι ωραία
2: είναι
3: διασκευή.
2: Soundtrack. Είναι
3: ναι.
2: Soundtrack της
3: εποχής.
2: Ναι, από το Θάκη το έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ
2: αυτή.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Ενώ εντάξει δεν την έχουν πειράξει τόσο πολύ.
2: Όχι.
3: Είναι και η φωνή αυτήν της βλαμμένης της αυτήνης.
2: Νάντια Κοντογεωργή.
3: Μπράβο Αναστασία.
2: Ναι. Και είναι με τους Ονειράμα τελικά.
3: Με τους Ονειράμα είναι. Ναι. Εντάξει. Συνήθως είναι και η Αναστασία γιατί εγώ θυμάμαι άλλα ντάλλον εννοείται.
2: Θα το αφιερώσεις κάπου τα τόσα καλοκαίρια.
3: Βεβαίως.
2: Για πες.
3: Στα τόσα καλοκαίρια.
2: Ναι.
3: Τα τόσα καλοκαίρια για τα όμορφα που θα έρθουν.
2: Α,
3: για
2: όλες μας. Ωραίο. Για να συνεχίσουμε.
3: Βεβαίως. Θα συνεχίσουμε με την επιλογή ενός καινούριου πουλακίου.
2: Και δεν τις έχουμε βρει και πουλί.
3: Ναι, όντως.
2: Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Παιδιά, αρχίστε να προτείνετε στο chat.
3: Να πέσουν οι προτάσεις για
2: μπράβο,
3: το chat.
2: Για πουλάκι.
3: Είναι η Γιούλη Έγλη.
2: Καλώ το πουλάκι μου.
3: Τσιου, καλώς ήρθες στη βολίτσα.
2: Καινούριο απόκτημα του Radiobet. Ήρθαμε το καλοκαίρι.
3: Βεβαίως. Καλή μεταγραφή. Σου λέει ο πρόεδρος.
2: Ο πρόεδρος.
3: Σκάσαμε πολλά για να την πάρουμε κι αυτήν.
2: Ο πρόεδρος.
3: Ο πρόεδρος.
2: Για πες, πότε θα παίζει η Γιούλη μας.
3: Κάθε Τετάρτη.
2: Μάλιστα.
3: Στις 11.
2: Α, ωραία. Καλοκαιρινά βραδάκια.
3: Αχ,
2: με
3: ναι.
2: Τη Γιούλη και την εκπομπή της που λέγεται.
3: Που λέγεται το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Α, πολύ ωραία. Ανυπομονούμε Γιούλη να σε
3: Γιούλη,
2: υποδεχτούμε.
3: Γιούλη.
2: Και έχει κάνει και ωραία επιλογή, για πες.
3: Αχ, ναι, The Girl of Ipanema.
2: Πολύ ωραίο και καλοκαιρινό.
3: Ναι.
2: Έτσι
3: ναι.
2: Bossa Nova.
3: Τι ωραία που ξεκινάμε.
2: Ναι, ρε, εσύ. Θέλεις να μας πεις τους καλλιτέχνες ή όχι. Θα καθάς να κάνεις αέρα.
3: Θέλω να κάνω. Έχω σκάσει τώρα, καταλαβαίνεις. Γρηγόρη, ανταλλάζουμε. Να έρθω στη Σουηδία. Κατέβησε στην Ελλάδα. Ναι, Stan Gage.
2: Yes.
3: Και Astrid Gilbert.
2: Α, πολύ ωραία. Το κορίτσι είναι, πρέπει να είναι η Ιταλίδα αυτή.
3: Yay.
2: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε όμως. Έτσι,
3: ναι,
2: να ταξιδέψουμε στην Ιπανίμα.
3: Ναι,
2: πάμε.
3: Πάμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιούλη μας.

0: Έλα, έλα. Μην ξυνίζεις τη μουρίτσα σου.
1: Μα είναι, να μην την ξυνήσω.
0: Ναι, γιατί να την ξυνήσεις.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πια περιτεύω σε αυτή την εκπομπή και θα παραιτηθώ να κάνω κι εγώ κλουτιές σαν άνθρωπος.
0: Ναι, μωρέ, γιατί έχεις παράπονα.
1: Φυσικά.
0: Καταρχάς έχεις το Φώτη, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο που σε έχει τρελή αδυναμία και σε έχει κορώνα στο κεφάλι του.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή σου αφιέρωνε η Νίκη. Τώρα σου αφιερώνει ο Λάμπης.
0: Ο Λάμπης μας.
1: Ο Βασιλάτος. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, ούτε με, ούτε με το Λάμπη, ούτε και με την Νίκη, που την ήρθε και σε κάποια υπόλοιψη.
0: Ευχαριστώ, Λάμπη, για την αφιέρωση.
1: Ναι,
0: και
1: Λάμπη,
0: να πεις
1: ναι, ναι.
0: αυτό το υπέροχο τραγούδι που, που έχει αφιερώσει.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι που εμένα δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, μ' αρέσει, αλλά δεν...
0: Ναι.
1: Boys of Summer.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ ωραίο.
1: Don Henley. Mm.
0: Και μας πάει και επίσης έτσι νοσταλγικά, ωραίες εποχές, η Τίλα, πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό
1: ναι.
0: επειδή ενθουσιάστηκα, είπε ο άνθρωπος να μου το αφιερώσει κιόλας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Να είσαι, πώς το λένε, συντονισμένη στα social, δεν σου φταίω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος το πρώτο ακούει.
0: Ντροπή. Ντροπή και έσχος, αυτό έχω να πω. Λάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Πάμε
1: ναι,
0: να ακούσουμε
1: Λάμπη,
0: τα...
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπη.
0: Πάμε να ακούσουμε Boys of Summer.

0: Τα αδέρφια μου κάνανε έτσι μια παρουσία πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, όπως κάθε φορά
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: ναι. Και
1: Τέλος
0: καλά
1: πάντων.
0: σήμερα, από τις λίγες φορές, κάνανε επιλογή και οι δύο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω Αναστασία ότι εγώ θα κάνω εκπομπή με τα αδέρφια σου.
0: Α, πολύ
1: Που και
0: ωραία.
1: με εκτιμάνε.
0: Έτσι. Α, δεν βλέπω να σου αφιερώνουν όμως.
1: Τι λες καλέ,
0: Τι
1: τι
0: λες
1: λες.
0: καλέ, τι λες καλέ.
1: Ξεχνάς Αναστασία, ξεχνάς
0: Καλά, από μόνος
1: Αναστασία.
0: μας θα τις κάνουμε τις αφιερώσεις.
1: Δεν έχει σημασία. Κάπου βαθιά μέσα μου μια φωνούλα μου έλεγε.
0: Για πες, ο Παντελός τι θέλει.
1: Summer of 69.
0: Μόνο. Εκεί κοντά έχει γεννηθεί γι'
1: Brian
0: αυτό.
1: Adams. Αναστασία, θα σταματήσει να λες αυτό με τις ηλικίες. Ήμαρτον. Μην κοιτάς δηλαδή που εγώ είμαι 23 στα 24 και δεν με
0: Α,
1: ενδιαφέρει.
0: νόμιζα 23 στα 22 ότι είσαι εσύ. Ότι
1: Α,
0: πάει έτσι η δουλίτσα.
1: Όχι, μωρέ,
0: Όχι, να μην,
1: παραχαμηλώνουμε
0: όχι,
1: μετά.
0: όχι,
1: Α,
0: όχι.
1: όχι,
0: Εντάξει,
1: ξεκάει
0: πάρε,
1: δηλαδή.
0: ναι. Έχεις δίκιο.
1: Όσο.
0: Το αγόρι λοιπόν θέλει Brian Adams.
1: Βεβαίως.
0: Τέτοιος είναι.
1: Τέτοιος είναι.
0: Έτσι.
1: Εσύ να τα ακούσεις αυτά.
0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε. Πάμε.

0: Αυτό το έξαλλο νιάτο, ο Λεωνάιντας.
1: Λεωνάιντας.
0: κάτι αγριεμένο θέλει πάλι αυτό το
1: αγώνα. Αδερφή ψυχή ο Λεωνάιντας, έτσι.
0: κάτι, τι έχει αγριέψει πάλι, τι θέλει.
1: Άλις Κούπερ.
0: Αχ, να τα, δεν τα παγώ. Θα χτυπηθούμε εδώ με τις επιλογές του Λεωνίδα.
1: Και schools out.
0: Τελειώσαν τα σχολεία.
1: Αχ, δεν τελειώσουν. Ακόμα τα καημένα και το παλεύουν.
0: Και έχουν και τις πανελλήνιες τα γλυκούλικα. Καλή επιτυχία, εμείς να πούμε από εδώ.
1: Καλή επιτυχία, ναι. Χωρίς άγχος και ιδίες. Δεν κρίνεται τίποτα
0: ακριβώς,
1: από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης, ρε Αναστασία, γιατί ειλικρινά αυτό το πράγμα με βγάζει εκτός αυτού. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αναπολύει τα σχολικά του χρόνια και να τα αναπολύει όντως? Δηλαδή, εγώ φρικάρω και μόνο στην ιδέα ότι θα είχα πάλι το άγχος, το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, όχι.
0: Δεν ξέρω, μάλλον περισσότερο επειδή το συνδυάζουν με τα παιδικά τους χρόνια, μάλλον γι' αυτό αναπολούν τα σχολικά.
1: 10 χρόνια. Ειδικά στην εφηβεία δεν είχαμε εκεί ζωή. Από φροντιστήριο σε.
0: Στην εφηβεία, ειδικά όχι.
1: Σε σχολείο. Από σχολείο σε εξαλωσύνες μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Είπαμε Άλις Κούπερ και το. Συγγνώμη, είπαμε και τον τίτλο.
1: Όχι, Αναστασία. Θα συγκεντρωθεί.
0: Τι να κάνω, με έχει πιέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, είδαμε και την άνοιξη.
0: Γιατί?
1: Και τι άλλε ήμουνα.
0: Πολύ συντονισμένη. Πάμε να χτυπηθούμε τώρα λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα μας.
1: Μπράβο, Λεωνίδα.

0: Έλα, έλα. Ένας καινούριος μας έκανε επιλογή.
1: Yay!
0: Δεν έχει ξανακάνει αυτό το αγόρι.
1: No, no, no, no. Και είναι το κουμπαράκι μου.
0: Ναι, ωραία. Το αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι, το γλυκούλι. Mm-hmm. Βέβαια, θέλει να ακούσει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αυτό που λες μας έχει ματώσει το αυτή.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ συνδυασμένο με το καλοκαίρι όμως.
1: Είναι. Mm. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Για ναρκωτικά μιλάει το τραγούδι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Ο καθένας όπως το ερμηνεύει.
1: Σωστά. Ποιοι είμαι στη μυστορία για να δεκα... Όχι. Και θα ακούσουμε λιωμένο παγωτό.
0: Ξύλινα σπαθιά, παιδιά. Και επίσης δεν είπες το όνομα του κουμπάρου σου.
1: Α, Γιώργος.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε.
1: Ο οποίος Γιώργος είναι από τους Γιώργους που δεν γιορτάζουν στις, όταν γιορτάζουν όλοι οι πλεμπαίοι Γιώργηδες. Αλλά έχει επιλέξει να γιορτάζει στις 6 Μαΐου.
0: Έτσι από μόνος του.
1: Κάτι είναι τώρα, μου το έχει πει, αλλά δεν θυμάμαι. Μην εκτεθώ.
0: Όχι, όχι. Γιώργο, να μας ακούς, να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ, στο chat.
1: Ναι, και να με βρεις.
0: Για να μην εκτεθεί η κουμπάρα σου. Πάμε να ακούσουμε έτσι να λιώσει παγωτάκι στα χέρια.

0: η καινούργια μας αδυναμία.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό το κορίτσι πρέπει να το γνωρίσω.
2: Πρέπει να το γνωρίσεις, θα το γνωρίσεις.
1: Πρέπει να το γνωρίσω.
2: Νομίζω ότι κάπως θα κολλήσετε. Ναι. Άμα γνωριστείτε.
1: Δεν
2: ναι.
1: ξέρω, από τις μουσικές επιλογές, πάντως σίγουρα. Αυτό.
2: Καταρχάς πρέπει να κανονίσετε για να πάρεις το γιο της για να κάνετε παρέα και εκπομπή για τη Eurovision.
1: Α, ναι,
2: τα σωστά. Έχουμε πει αυτά, πρέπει να τις κάνεις πρόταση.
1: Σωστά. Ανοιχτή πρόταση λοιπόν, Άλκη. Ανοιχτή πρόταση. Όποτε θέλει το παιδί. Εδώ είμαστε εμείς. Φέρτο μας.
2: Τι θέλει αυτό το κορίτσι να ακούσει?
1: Λουτσιάνο.
2: Και βγαίνουν οι καρδούλες ναι, από τα μάτια της Νάνσης.
1: Στη βουλιάγμενη.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Και τι ωραία πάρτι γινόντουσαν τότε αυσία. Ναι. Και εμείς ήταν φέσιμοι, του είμαστε να γίνεται. Τι βλακίες είναι αυτές.
2: Κάτι λέει όμως η Άλκη, θέλεις να μας πεις.
1: Βεβαίως. Διάλεξε λοιπόν αυτό το τραγούδι γιατί τη θυμίζει τα υπέροχα καλοκαίρια που περνούσε στα νότια προάστια.
2: Νότια προάστια Αττικής. Συγκεκριμένα που βολόδερνες, Άλκη.
1: Κοιτάζω και εγώ τις σημειώσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Έχει δεν... διάβαστη αυτή,
2: όχι, όχι, όχι, δεν έχει αναφέρει. Για πες μας.
1: Για πες μας, Άλκη.
2: Για πες, Άλκη, που πήγαινες εκεί στις παραλίες.
1: Ού, χιλιάσου να... Και είσαι μες στην κάμπια ρούλα.
2: Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος.

αραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.

0: μένει, λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Και η Νάνση συνεχίζει να πετάει καρδούλες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Σ' αρέσουν αυτοί, ε?
2: Μ' αρέσουν, ναι, ναι, μ' αρέσουν.
1: Οκ. Okay.
2: Τι θες ρε Ξινιόλα, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν θα αρέσει σε κάποιον εύκολα, νομίζω, το σέι τους.
2: Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, και επίσης έχουν κατά βάση και ένα πολιτικό στίχο, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και λίγο σατυρική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm.
1: Για πες.
2: Και φυσικά μιλάμε για τους Χατζηφραγκέτα.
1: Wow.
2: Και ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει επιλογή Χατζηφραγκέτα, εκτός από μένα, Αναστασία?
1: Ποιος?
2: Ο Θάνος.

0: Γεια, πες.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε, μωρέ.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Μα τι ώρα που τραγουδάμε.
1: Καλά. Εγώ σου πήρα να στη σένα. Μην τα κάνουμε αυτά. Μην βάζουμε τους ξένους εκεί να μας πετάνε τα τραγούδια.
0: Να τα λέμε εμείς.
1: Να μας τα ζητάνε τα ακροατοπουλάκια και εμείς να τα τραγουδάμε.
0: Μπράβο. Live.
1: Λοιπόν, ψηφίστε στο chat. Ναι.
0: Για πες, ποιος το ζήτησε αυτό το τραγουδάκι το καλοκαιρινό?
1: Ο Κώστας.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Αγαπημένε.
1: Από η Μισκούμπρια. Βεβαίως. Και το αφιερώνει στην αγαπημένη του εποχή, με την ευχή να γίνει πλούσιος και να ταξιδεύει όπου έχει καλοκαίρι.
0: Στο ευχόμαστε, Κώστα.
1: Το ευχόμαστε, Κώστα, και να μην ξεχάσεις, Κώστα, ότι όταν γίνεις πολύ πλούσιος, μου έχεις τάξει εκείνο το ηλεκτρικό καρχαριάκι που είναι υποβρύχιο καρχαριάκι που κάνεις βόλτες μέσα στο.
0: Και θα το έχεις τώρα, καλοκαιριάτικο.
1: Ναι.
0: Να κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Με το καρχαριάκι. Δεν είναι. Είναι ηλεκτρικό, είναι σαν σκούτερ, κάπως έτσι είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι και σαν σκούτερο υποβρύχιο. Μένει μέσα στο βυθό.
0: Σκούτερο υποβρύχιο, τέλειο.
1: Έχει το πτερίγιο από πάνω.
0: Εξαιρετικό.
1: Ας το χωροτευτήσουμε.
0: Θα
1: ήθελα
0: πολύ να σε δω ένα τέτοιο.
1: Θα με δεις, Αναστασία, το νιώθω κάθε στιγμή. Κώστα γίνει πλούσιος.
0: Ναι, γιατί ο Κώστας θα γίνει πλούσιος και θα στο πάρει και αυτός θα πηγαίνει σε χώρες που έχουν καλοκαίρι.
1: Βέβαια, πηγαίνει όπου θέλει. Το καρχαριάκι να φέρει.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Θα έλειπε από αυτό το θέμα η κυρία Αντιγόνη.
1: Πας καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Αν γιατί... έλειπε η κυρία Αντιγόνη θα φεύγαμε κι εμείς.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι και καλοκαιρινό κορίτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλά, βέβαια την προηγούμενη φορά την είχαμε πει το κορίτσι του Μάη. Αλλά...
0: είναι για όλες τις εποχές, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι όλη season αυτό το κορίτσι.
0: Έχει διαλέξει ωραίο, ωραίο.
1: Καλά τώρα. Για γιατί μας έχει απογοητεύσει ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Γι' αυτό ποτέ, υπομονούμε. Ποτέ, έτσι, ποτέ. Έχουμε... κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Νάνση.
1: Και καλά κάνετε.
0: Για πες.
1: Summer Nights, Αναστασία. Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον.
0: Τι ωραίο, κυρία Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και το αφιερώνει στην όμορφο παρέα του Jukebox Nights. Και όχι μόνο στην Αναστασία.
0: Έτσι.
1: Μάθε μπαλίτσα λάμπη. Και νίκη.
0: Μην τόσο. Ακούτε αυτήν που σα κάνει bullying.
1: Ό,τι θέλει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Να μην του κάνει bullying.
1: Να
0: σταματήσουν τι αφιερώσει.
1: Δεν θα σταματήσουν, γιατί εκεί θα τις μπούλινγκ μπορούν να πάνε μετά. Η μόνη μου ελπίδα είναι ο Φώτης και ο Λεωνίδας πια. Α, και η Νικολέτα λίγο.
0: Ορίστε, έχει και παράπονο. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε λίγο έτσι.
1: Yay!
0: Με Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια.

0: Έλα, έγραψε ο Big Brother.
1: Καλά. Ναι. Καλά.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε.
1: Τι θα ακούσουμε, θυμάσαι, τι σου είπε.
0: Μα έχω καταχαρεί.
1: Summertime Blues.
0: Ναι.
1: Από Eddie Corran.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Ένα τραγούδι αν ήταν για να σημαντοδοτεί το καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ. Και είναι και το 62. Ξέρω πολύ πάλι ώρες αλλά ιδέες. Πώς το ακούμε.
1: Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά. Κορυδεύετε για τον Οτίκ.
0: Ναι, γιατί ο Οτίκ έχει γράψει τέτοια τραγούδια που...
1: Καλύτερα έχει γράψει.
0: Άσε τώρα, πάμε να χορέψουμε τώρα που θυμήθηκε στον Οτίκ πάλι. Άιντε.

0: Συνεχίζουμε με έτσι πολύ καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Πέμπο.
1: Ναι. Συνεχίζουμε. Και ο Άρης έχει ξεσαλώσει τώρα που βγήκε το καλοκαίρι. Θα πω εγώ.
0: Γιατί.
1: Τι μας ζήτησε να ακούσουμε.
0: Τι ζήτησε.
1: Ρεγκινάτσι.
0: Ορίστε. Νότα.
1: Τι είμαι κλειφ. Πάμε.
0: Κούνα το Άρη, κούνα το.
1: Όχι μόνο αυτό. Κλεί, μας λέει ότι είναι το τραγούδι με το που ξεκινάει να... με το που ξεκινάει, μένει το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει, λέει, χορό στην παραλία, παρέα, γέλια και εκείνες τις νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.
0: Νάτα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποιες είναι οι νύχτες, Άρη, που δεν θα σε τελειώσουν
0: Άρη.
1: Ποτέ.
0: Άρη. Άρη. Γιατί δεν ξέρω μόνο για το χορό και, το... και την παρέα.
1: Και την παρέα και τα γέλια και τα...
0: Και αυτά.
1: Για πάμε να το πούμε γιατί...

0: Ήρθε η ώρα της μάνας.
1: Ναι. Της μάνας χωρίς σύνορα. Χωρίς
2: Ριτζιανά σύνορα.
0: Έτσι.
1: Στη μάνα που ήταν δική μου, αλλά έχει γίνει μάνα όλων.
0: Όλων, να, ακριβώς. Τη λέει μας, λοιπόν.
1: Θέλει να ακούσει δυτικές συνοικίες. Και καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Μπα, το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, και όταν τη ρώτησε η Αναστασία, πού το διερώνεις, Λιλή?
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ. Τι ξέρουνε, δεν ξέρω.
0: Μάλλον, δεν ξέρω, το πρόσωπο μάλλον που απευθύνεται ξέρει. Μάλλον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο?
0: Δεν ξέρω, Λιλή.
1: Μάνα.
0: Νομίζω ότι εκτίθεσαι.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσει, ναι, νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα. Εντάξει. Τόσες φορές έχει αφιερώσει το, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αναμένουμε, Λιλή.
1: Για πάμε.
0: Γιατί διαφορετικά δεν θα παίξουμε τα καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Όχι. Θα παίξουμε μόνο ανακριτική λάμπα. Και βραστά αυγά.

0: Φούστα μπλούζα αυτά τα δύο παιδάκια.
1: Πάνε σετ.
0: Το αγοράκι και το κοριτσάκι.
1: Ναι. Τι γίνεται, Αναστασία.
0: Δεν ξέρω. Τι, δεν ξέρω έτσι πώς έχουν...
1: Κάνετε κανένα σουσού.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα και μου βάζεις σε τέτοια.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Αστειευόμαστε φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Τυχαίνει, τυχαίνει έτσι. Και ναι, ακολουθεί ναι, ναι, ναι. Αυτό το αγόρι με τα τυλί συνήθως.
1: Αυτό το, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το αγόρι. Αυτή η λατρεία. Φώτης.
0: Ο Φώτης.
1: Ένα
0: φυσικά.
1: Όνομα, μια ιστορία.
0: Ναι, δεν φταίμε εμείς. Πώς να πω. Δένουν πάρα πολύ οι επιλογές τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό...
1: Για να μην πούμε ότι με το που στέλνει μήνυμα η μία, στέλνει και όλο το καπάκι.
0: Παιδιά, ισχύει αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέμε.
1: Συνεννοούνται και ξεπάνεστε. Κάτι... Εγώ σου λέω κάτι πέσει.
0: Ερέλες να τα λένε αυτοί.
1: Το ξέρω. Ωραία θα ήταν.
0: Θα κάνουν παρεάκι.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει τα σουσού με την Νικολέτα, ξέρω, η μάνα σου.
1: Η μάνα μου είναι ύπουλη σου πια. Μην τη βλέπεις έτσι.
0: Ναι, και δεν τη το είχα.
1: Θα στα πω εγώ, παιδί μου. Κάτσε να τελειώσουμε την εκπομπή. Θα στα πω όλα. Έχω χαρτί και καλαμάρι.
0: Έχουν πιάσει τσούχτρες όμως. Ναι. Όλα τα καλοκαίρια.
1: Γι' αυτό και συμπαθιούνται και με την νίκη, κατάλαβες. Θαλασσινές και δύο, παιδί μου.
0: Θαλασσινές, ναι. Ο Φώτης, λοιπόν, ο αγαπημένος μας, τι έχει διαλέξει?
1: Το καλοκαίρι από Μαρίζα Ρίζου.
0: Α, πολύ καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι. Ναι, καλοκαίρι να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, έχει και κάτι, πώς το λένε αυτό, ρε, σε το, τη μικρή την κιθαρίτσα. Πώς το λένε,
1: γιουκαλίλι.
0: Το γιουκαλίλι, μπράβο. Που είναι έτσι, κάνει πολύ Χαβάι, έτσι, εξωτικά.
1: Α, ναι, πάμε Χαβάι. Πάμε Χαβάι, με μία ρόδα. Α, αυτό γιατί δεν το βάλαμε, Αναστασία.
0: Δεν το βάλαμε, όχι, δεν το διάλεξε κανείς.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Ναι, το Θωμά, ναι. Μην μπερδεύεστε όμως, εμείς θα πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Ρίζου.
1: Α, ναι, ναι, ναι.

0: Η Καρδερινούλα.
1: Η Καρδερινούλα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, από τότε που το άκουσα,
2: ναι.
1: Νόμιζα ότι γράφτηκε για μένα.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα καλοκαίρια εμένα με πιάνε μια τρέλα.
2: Α, να προσέξουμε τους στίχους τότε.
1: Ναι, ναι,
2: να
1: ναι,
2: δούμε,
1: ναι, ναι,
2: τι λέει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το προσέξετε.
2: Ποιος το ερμηνεύει?
1: Ο Στέλιος Ρόκος.
2: Ο Στέλιος ο Ρόκος.
1: Νικόλετα, δεν μας έχει κάνει αφιέρωση?
2: Όχι, από τις σπάνιες φορές έχω να πω, δεν ξέρω. Μήπως θέλεις καρεκλάκι?
1: Όχι, μωρέ, για μια φορά τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τόσο και τόσο έχουμε συγχωρήσει.
2: Σωστό. Και αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αξιωτική, ο Σολωνίδης δηλαδή την έχει βγάλει.
2: Εντάξει, έκανε μια αφιέρωση στην προηγούμενη εκπομπή, θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Δε, δε, όχι, στην Νικολέτα,
2: όχι, Νικολέτα είναι συνεπέστατο. Ναι.
1: Και τα λοιπά. Μπορεί να ξέχασε το τετράδι στο σπίτι. Δεν ξέρουμε.
2: Α, μπορεί. Τις σημειώσεις της.
1: Ναι, ναι, είχε έρθει θύσεις από την Αμερική.
2: Ή να πέρασε ένα ρακούν.
1: Και ναι, ναι, σε φαγητό. Σημειώσεις μαζί με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τα καλοκαίρια.

0: Επειδή μας έχει ευχαριστήσει αυτό το κορίτσι, εγώ λέω να ακούσουμε και μια δεύτερη επιλογή της. Εσύ τι λες?
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πιάνονται και για δύο, γιατί έχει και το γιο.
0: Α, σωστά.
1: Άρα μπορείς να πεις ότι ένα στο βαλέντε.
0: Μπράβο. Θα πούμε λοιπόν ότι το διάλεξε ο γιος της Άλκης αυτό.
1: Ναι, όνομα. Γεια σου, γιε της Άλκης. Αχ, να τον πούμε.
0: Αχ, ρε Μάριο τον λένε, νομίζω. Δεν θυμάμαι, ρε γαμώτο.
1: Πελοπίδα.
0: Έλα, ρε Πελοπίδα, το παιδί.
1: Σωστά, όχι. Το συμπαθούμε. Να το πούμε, να το πούμε, να το πούμε. Μάριο θα το πούμε.
0: Ας πούμε Μάριο, ωραίος. Και... ωραίο όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο όνομα.
1: Και άμα έχουμε και... πέσει και μέσα, γιούχου.
0: Ο Μάριος λοιπόν τι διάλεξε?
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Από Σοκράτη Φάμελο.
0: Μανώλη τον λένε.
1: Φάμελο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια?
0: Ο Σοκράτης Φάμελος είναι άλλο πρόσωπο.
1: Α, ναι, καλή. Δεν φταίω εγώ. Έχω μπουρδουκλωθεί τώρα μετά με τις εξελίξεις.
0: Ευτυχώς δεν θα τραγουδήσω Σοκράτης Φάμελος.
1: Γιατί η Αναστασία?
0: Μπορεί να έχει ωραία φωνή να μου πεις. Σωστό και αυτό, ναι, εντάξει. Όχι,
1: όχι, εμείς θέλουμε να το ακούσουμε όσο κάτι
0: φάμε. Δεν έχουμε βάλει αυτή την βερσιό.
1: Την επόμενη φορά
0: έχουμε,
1: τι βάλουμε?
0: Ναι, έχουμε βάλει το Μανώλη. Και το ευχόμαστε να έχουμε όλοι ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Άλκη, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη δεύτερη επιλογή. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, Μαρία, ευχαριστούμε.
0: Α, ναι, ευχαριστούμε, Μαρία.

0: Εννοείται είναι δυνατόν να λείψει η ελπίδα. Που δίνει πόνο και μας δίνει λίστες με τραγουδιά.
1: Εντάξει. Η ελπίδα πρέπει να...
0: Η ελπίδα,
1: καλά το είπα. Πρέπει να κάνει εκπομπή.
0: Ναι. Γιατί πώς έχει ξεφύγει αυτό έτσι.
1: Δεν ξέρω. Ελπίδα, έλα να κάνουμε και μαζί μια εκπομπή.
0: Να πάμε εμείς στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη είναι η ελπίδα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε. Καλά, Κρήτη το συζητάς τώρα. Έχω ξεκινήσει ήδη.
0: Λοιπόν, πες μας πότε ελπίδα και εμείς.
1: Ναι, ναι. Βάλε μια τσικουδιά να παγώνει και ερχόμαστε.
0: Μόνο που δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Κρήτης να...
1: Καλά, όπου και να είναι η Κρήτη.
0: Όπου και να είναι, βέβαια. Απλά να ξέρουμε που θα πάμε, ρε Νάντση.
1: Κάτσε λίγο με ένα λιμάνι, θα μας μαζέψει η Αναστασία, σιγά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά ελπίζω να περιμένει λίγο, γιατί εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά, θα πάρουμε το φουσκωτό μου το φλαμίγκο και θα έρθουμε. Οπότε λίγο μπορεί να καθυστερήσουμε.
0: Τι σε αυτό το κοριτσί.
1: Πολίνα.
0: Πολύ να
1: ναι. Καιρό μπικίνι.
0: Εντάξει, πεθαίνω.
1: Εντάξει, να σα πω. Είσαι στο διάλειμμα πριν, το τραγουδούσε εσύ. Λέω και αυτή την Αναστασία είναι μια γριοκοιτάη κάθε φορά που τραγουδά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Και τώρα που θα παίξει, βέβαια. Θα δώσει πόνο η Νάντση μα εδώ.
1: Πες.
0: Ροζ μπικίνι, ωραίο, ωραίο. Πάμε.

0: Για πες. Έλα, έλα, είμαι έτοιμη.
1: Φορμή και αλάτι κι
0: Κι
1: άσπρα πουλιά.
0: άσπρα
1: Έλα, εντάξει. Δεν γινόταν να μην παίξει Μπέθη.
0: Όχι, Μπέθη.
1: Μπέθη, ναι. Όταν το είδα, είπα ότι αυτό το τραγούδι το έχει διαλέξει κουμπάρα μου. Ναι. Αλλά τελικά μας την έχει κάνει και το έχει διαλέξει η Ελένη.
0: Αχ, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εσύ ήταν πολύ, πολύ ωραίο.
1: Έλα, είναι τέλειο.
0: Βέβαια,
1: Φορμή
0: εγώ
1: και
0: την πίεσα,
1: αλάτι.
0: γιατί από τη στιγμή που το θυμήθηκε, σα λέω και το αυτό το τραγούδι, πρέπει να το αφιερώσει κάπου. Και δεν
1: Ναι.
0: το αφιέρωσε. Έκανε την πάπια.
1: Καλά, φάνε καρκλάκι τώρα. Να μάθει να πορεύεται. Γιατί
0: Ναι.
1: νομίζω ότι ήρθε εδώ στο πολύ χαλερό. Εδώ,
0: Μπράβο.
1: κυρία μου, έχουμε πρόγραμμα.
0: Έτσι. Και το κορμί και αλάτι είναι δυνατόν να μην το αφιερώσει κάπου. Αλατισμένα κορμιά στις παραλίες.
1: Αναστασία. Μήπως θέλει να το αφιερώσει για να μην καρφωθεί.
0: Μπορεί.
1: Και εμείς την κάναμε τώρα, τη βγάλαμε στη σέντρα.
0: Εντάξει, να πάμε τίποτα.
1: Και έχεις κάθε δικαίωμα, Ελένη, να μην το αφιερώσεις αυτό το τραγούδι.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Άπραβο.
0: Ναι,
1: Θα στα πει η μάνα μου, Ελένη.
0: παντού κολλάει αυτό.

0: Το ένα κορίτσι πίσω από τα άλλα.
1: Και ποιο κορίτσι είναι. Ποιο κορίτσι.
0: Πάσε αυτό το κορίτσι.
1: Η Τσουχτρίτσα.
0: Η Τσουχτρίτσα. Ναι.
1: Η οποία θέλει να ακούσει Get Lucky.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει ο Φάρελ Ουίλιαμς, ο οποίος είναι φανταστικός. Πολύ ωραία φωνή.
1: Άντε, καλός είναι.
0: Και είχε κάνει και χαμός κάποια Όσκαρ, θυμάμαι, που είχε βγει και το είχε τραγουδήσει. Mm. Και είχαν ξεσηκωθεί όλοι.
1: Μα να μην ξεσηκωθείς.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αφού είναι ξεσηκωτικιά.
0: Είναι. Και η Νίκη είναι ξεσηκωτικιά.
1: Ναι, τέτοια είσαι. Και βασανιάρα.
0: Έχει πει κάτι.
1: Βεβαίως και έχει πει η Νίκη.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Για την Νίκη μιλάμε.
0: Φοβάται.
1: Να της πάει για το ηλεκτρικό του καρκλάκι. Αφιερωμένο σε όλους, με την ευχή να περάσουμε πολύ πολύ καλά φέτος. Είτε πάμε διακοπές, είτε όχι.
0: Να σε καλά, Νίκη.
1: Να σε καλά, Νίκη, αλλά να πάμε διακοπές.
0: Να πάμε, μωρέ, κάπου.
1: Πάμε κάπου. Μην με πας,
0: πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Άλλο τραγωδί, βέβαια.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Η μουσική ενώνει.
0: Θέλεις να ακούσουμε και τηλάκι τώρα, μην μπερδεύεσαι.

0: Που έχεις και παράπονα. Που έχεις και παράπονα. Αλλά βιάζεσαι. Βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι, για να μου ρίξει τα χτυπήματα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα περάσουμε στην επιλογή της Αναστασίας.
0: Ναι.
1: Someone.
0: Ναι.
1: Somewhere.
0: Yes.
1: In summertime.
0: Yes, of course. Simple Minds, φυσικά.
1: Εννοείται. Τη Αναστασία στην επιλογή το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε.
0: Ναι, πού το αφιερώνει η Αναστασία?
1: Η Αναστασία το αφιερώνει στον Πάνο και λίγο στην Άνση για να μην γκρινιάζει.
0: Αλλά δεν τρέπεσαι. Ποιο έχω βάλει πρώτο?
1: Εμένα έχει βάλει, αλλά για να ρίξει τα. Στάχτη στα μάτια του κόσμου.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Όχι, καθόλου. Εσύ καλά, πρέπει να τρέπεσαι.
0: Έτσι τα βλέπει τώρα. Μα αυτά που κάνει δεν σου αφιερώνει κανένα. Γιατί θα λε πάλι, α, στάχτη στα μάτια θέλετε να μου ρίξετε.
1: Την ακούστηκε ήδη.
0: Ναι, ξαλήχηγη.
1: Με αυτά που κάνει. Τέλο πάντων, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, Νανσούλια. Και είναι πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Εγώ το ακούω καλοκαίρι, χειμώνα, οποιαδήποτε εποχή. Πολύ ευχάριστη.
1: Ναι, γιατί σε πιάνουν και εποχέ, εσένα, όπω είπα.
0: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αχ, η ξενιτιά τον χαίρεται, Νάνση.
1: Ναι, το τσιβέρι μου.
0: Ναι, το τσιβέρι σου.
1: Αλλά δεν πειράζει. Και από την ξενιτιά, την επιλογή την έχει κάνει.
0: Μπράβο το αγόρι.
1: Το αγόρι, λοιπόν. Θέλει να ακούσει Midnight Summer Dream.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ, πολύ. Θύμισε και το συγκρότημα, παρακαλώ.
1: Oh yes, The Stranglers.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι ο Σεξ πάντα ένα και ένα είναι τα κομμάτια που διαλέγει. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, και τα μουσικά κομμάτια και τα άλλα.
0: Ένα και ένα. Έχει γούστο αυτό το αγόρι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Σαν και δεν ξέρω τι ώρα είναι στη Σριλάνκα και που βρίσκεσαι, αλλά σου στέλνουμε καλημέρες, καλησπέρες.
1: Νομίζω καληνύχτα, Αναστασία.
0: Καληνύχτα, θα το πούμε.
1: Είναι τέσσερις ώρες μπροστά από εμάς.
0: Α, ναι.
1: Καληνύχτα
0: τότε.
1: Δεν νομίζω καν ότι μας ακούει.
0: Α,
1: δεν έχει σημασία.
0: Όχι, μπορεί να ακούσει. Επανάληψε.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Midnight Summer Dream.
1: Yay!

0: Επειδή το γέικο έχει πολύ ωραίο μουσικό γούστο.
1: Και μεγάλο βίσμα, θα πω εγώ.
0: Δεν γινόταν να μην παίξει δεύτερη επιλογή του Big Brother.
1: Εντάξει, όχι. Δεν γινόταν. Και πόσο μάλλον αυτό το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς θα το παίζαμε, ρε παιδί μου.
0: Τώρα δεν γινόταν να λείψει αυτό.
1: Όχι.
0: Και από τη στιγμή που το ζήτησε ο Χρήστος.
1: Η επιθυμία του είναι διαταγή.
0: Διαταγή.
1: Ξεκιστήκαμε.
0: Γιατί είναι και Big Brother.
1: Αρχίζουμε να τις μαζεύουμε τώρα καιρός είναι. Κάνει και ζέστη. Όχι λοιπόν.
0: Για πες.
1: Summer time. Από Τζένις Τζόπλιν.
0: Ναι, μωρέ. Τρομερό. Ανατριχείλη.
1: Είναι, ναι.
0: Έπρεπε να ανατριχιάσουμε λίγο.
1: Ναι, καιρό είχαμε.
0: Ναι, καιρό είχαμε, βέβαια. Ο Χρήστος φυσικά δεν το έχει αφιερώσει πιθανά, αλλά θα το...
1: Ανατριχιάσαμε, Αναστασία. Τώρα τελευταία.
0: Πότε ανατριχιάσαμε.
1: Δεν ανατριχιάσαμε.
0: Με το κορμί και αλάτι.
1: Ω, καλέ, πιο πριν. Με την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του Αλέξη.
0: Αυτό και αν έφερα να τριχεί,
1: ναι.
0: Έτσι στο σβέρκο, ένα κάτι.
1: Ναι, ναι, ένα κάτι της. Ένα ρίγος.
0: Ένα ρίγος, ναι. Ελλάς.
1: Ελλήνων χριστιανών.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Τζάνις Τζόπλιν. Μην το, εντάξει,
1: ναι. Ναι, λοιπόν, πάμε.

0: Θα κλείσουμε τώρα σιγά σιγά.
1: Θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, Αναστασία, τι ξεχνάμε κάθε φορά?
0: Και πάντα το αφήνουμε για το τέλος, ρε, μου έχουν φύγει οι περισσότεροι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Έτσι και θα το γράψουμε και στο...
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Και στο Facebook. Λοιπόν.
0: Για πες, ρε, άτιμο, τι έχεις σκεφτεί?
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Α, ποιος το σκέφτηκε?
1: Το σκέφτηκε ο Πάνος.
0: Ο Πάνος, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Πάνος, ο τραγουδιστής Παύλα Κομωτής, Παύλα της καρδιάς μας.
0: Της καρδιάς μας, μωρέ, αυτό το αγόρι, το πολυτάλαντο, λοιπόν, τι είπε, τι είπε.
1: Θα διαλέξουμε τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που να έχουν μέσα κάποιο χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Ή κάποια μυρωδιά. Βάλτε γιασεμιά, βάλτε μπλε θάλασσες.
0: Βάλτε κόκκινα, κόκκινο στη νύχτα.
1: Εμείς είσαι σπάρεστα τραγουδιά στη σειρά.
0: Εντάξει, μωρέ, έδωσα μια ιδέα. Θα δυσκολευτεί ο Λεωνίδας μας γι' αυτό, να
1: δεν
0: του δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Αν δυσκολευτεί, να μας στείλει μήνυμα στο chat, θα τα βολέψουμε, θα τα φτιάξουμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε. Εντάξει. Με το θέμα.
0: Το έχουμε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, Πανούλη.
0: Άρε, Πάνο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα γίνει επίτιμος συνεργάτης.
1: Και επίσης, καλό θα ήταν να διαλέξουν και τα ακροατοπουλάκια μας.
0: Κάνα θέμα. Ο Θανάσης έχει πει, αλλά τον έχουμε γράψει λίγο.
1: Εντάξει τώρα, ο Θανάσης είναι δικό μας παιδί. Θα εξηγεί. Όχι, Αναστασία ήταν να το κάνουμε, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά μας είχε πάρει μπάλα. Μία ήταν η ερωτευμένη, μία ήταν,
0: ναι, ναι, ήταν
1: η Eurovision.
0: Ναι, ήταν περίεργες.
1: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να κλείσουμε, Αναστασία, γιατί...
0: Θα κλείσουμε με ωραία επιλογή.
1: Ναι. Με υπέροχη Λάνα Ντελ Ρέι.
0: Ναι, ναι, ναι, άντε πάλι. Νίκη.
1: Γεια, σημειώνεις εκεί. Τη γάνια. Ξέρεις. Λάνα Ντελ Ρέι, λοιπόν, και James Berry, ο Νίλ.
0: Μάλιστα, ποιο.
1: Επιλογή του Φώτη και Summer Wine.
0: Εντάξει, δεν γινόταν το Summer Wine να μην παίξει. Και θα κλείσουμε και ωραία. Όπως ξεκινήσαμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά με το τόσο καλοκαίρια, θα κλείσουμε με το Summer Wine, που επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό του καλοκαιριού.
1: Σωστή. Σωστή. Σε βρίσκω να σε πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι είμαι σωστή.
1: Τέτοια είσαι.
0: Ναι.
1: Τέτοια είσαι. Είσαι τέτοια. Ναι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε και απόψε και για την παρέα και για τις επιλογές σας και για τις αφιερώσεις σας, όσοι κάνατε. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι δίκαιο.
0: Όχι. Δεν αυτό είναι. Δεν είναι δίκαιο και δεν έχει γίνει πράξη.
1: Όχι. Και δεν πρόκειται να γίνει πράξη. Λοιπόν. Ραδιοπουλάκια.
0: Έτσι.
1: Good night.
0: Να έχετε όμορφη καλοκαιρινή νύχτα. Γιατί ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε.
1: Δροσερή. Αντικουνουπικό να βάλετε.
0: Ναι. Και λίγο air condition.
1: Ναι. Πολύ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια.
1: Καλό βράδυ.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε Radio Bird και τρίτη βραδάκι Μποστάνη του Γρηγόρη ή Σαββάτου μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Είναι 2 Ιούνιου, επιτέλους είναι καλοκαιράκι και έχω ακούσει ότι ήρθε το καλοκαίρι σε εσάς στην Ελλάδα και χαίρομαι γι' αυτό. Εδώ πέρα είναι ακόμα λίγο κρατημένος ο καιρός, όχι ότι μας κάνει ασχήμιες, αλλά δεν έχουμε και τη ζέστη, ρε παιδί μου, κάνει ένα 18, ένα 20 με το ζόρι το μεσημέρι και μετά το απόγευμα και το βράδυ θέλει το μπουφανάκι του. Επειδή είναι καλοκαιράκι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με καλοκαιρινούς ήχους. Πάμε να ακούσουμε την Ίντια Μορένα, μια δουλειά από το 2001 από την Μπάρμπαρα Λούνα, η οποία δεν είναι τραγουδίστρια, αν και στην καριέρα της τραγούδησε πολύ, αλλά είναι ηθοποιός για κινηματογράφο και για την τηλεόραση, όπως επίσης και για musical. Η Μπάρμπαρα Λούνα, η οποία έρχεται από το Μανχάταν της Αμερικής. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση και καλό μήνα.

de corazón. Ίντια Μορένα για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, πρώτο τραγούδι του μήνα, έτσι για να μας πάει καλά ο μήνας καλοκαιρινός. Και πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε δύο κιθάρες, ένα μπάσο και ένα σαξόφωνο από τους Λάτσε Σουίνκ ή Λάτσε Σουίνκ, ένα συγκρότημα από τη Γαλλία, από τη Ρουέν της Γαλλίας, για τους οποίους δεν κατάφερα να βρω πολλά πράγματα, μόνο ότι βγάλανε ένα δίσκο το 2009 και εγώ δεν ξέρω πώς έπεσα πάνω σε κάποια κομμάτια τους και θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο ένα κομματάκι, το Vals a Babula, το Vals του Babula, Λάτσε Σουίνκ από το 2009.

Και από το swing και τα vals πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και κιθαρίστρια της jazz, Dida Pellet ή Dida Pellet, δεν είμαι σίγουρος. Έχει τη βάση της στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, είναι όμως ένας αρκετά από το Tel Aviv, πάλι Ισραηλίτησα, σε Ισραηλίτησα πέσαμε. Αχ, ναι. Δεν έχει βγάλει, μόνο 4 δίσκους στην καριέρα της, είναι σχετικά νέα, γεννήθηκε το 88. Έχει όμως ένα χάρισμα, λέει ιστορίες, είναι σαν κάτι σαν τους Doors ή κάτι σαν τον Dylan ή κάτι σαν, λέει παραμύθια. Ακούστε την Dida Pellet στο Jack Nice. I'm on the run once again.

Guys. I met Jack first.

0: knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Είναι όντως παραμύθα Τζου η Ντίντα Πέλετ που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να αλλάξουμε ύφος, πάμε να ακούσουμε κάτι προς το ανατολίτικο. Από την Περσία, Persian Sivoham λέγεται, είναι ο τίτλος του τραγούδιου. Και ο συνθέτης, ο καλλιτέχνης είναι ο Beyond Conscious ή Beyond Consciousness. Δεν βρήκα απολύτως τίποτε άλλο για αυτόν, μην μου πείτε πού τους βρίσκω, δεν ξέρω κι εγώ. Απλά είναι ταξιδιάρικες μουσικές και αυτές, δεν είναι παραμυθατζής, είναι όμως ταξιδιάρικες, πέρσικες. Beyond Conscious και Persian Sivoham από το 2026, φρέσκο πράγμα.

Sessions, ο Χάμπ, μόλις ακούσαμε. Και από εκεί πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό σουηδικό τραγούδι. Μάλλον είναι η εκπομπή που θα έχει τα παράξενα αυτά που δεν ξέρω πού έρχονται. Είναι μια ηχογράφηση από το 2020 σε ένα σπίτι στην Βόρεια Σουηδία, όπου μια κιθάρα, ένα βιολί, μαντολίνο και drums. Το 2020, όπως είπαμε, κάποιοι εραστέχνες παίζουν ένα παραδοσιακό κομμάτι, νορβηγικό ουσιαστικά, αλλά το έχουν πάρει και Σουηδοί και το παίζουν. Den Gjusa Hallingen. Hallingen είναι ένας παραδοσιακός νορβηγικός χορός, ο φωτεινός χορός λοιπόν αυτός.

Edith Piaf, απίστευτη φωνή. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι μας, πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μου κλαρινετίστα και αυτός από τη Γαλλία, πάνε ζευγάρι φαίνεται οι Γάλλοι, τον Γιόμ, ο οποίος από το 2011 μέχρι τώρα έχει καταφέρει να βγάλει 15 δίσκους και έναν live. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Picnic in Chernobyl, μια δουλειά του το 2011. Γιόμ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής, όπως πάντα στο Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη. Μετά από τον Γιώμ και το Τσέρνομπιλ, πίκνικ στο Τσέρνομπιλ που ακούσαμε πριν από το σήμα του σταθμού, να συνεχίσουμε με ένα άλλο παραδοσιακό ελληνικό αυτή τη φορά. Το «Σου είπα μάνα πάντρεψέ μου από την Πελοπόννησο», εδώ δοσμένο με ένα ambient ήχο ατμοσφαιρικό από την Ντάρια. Συνεχίζουμε την παράδοση της σημερινής εκπομπής. Δεν έχω κανένα άλλο στοιχείο για αυτήν την Ντάρια, αλλά αξίζει το κόπο να ακούσετε το κομμάτι. Ντάρια και «Σου είπα μάνα πάντρεψέ μου». Καλή συνέχεια.

Και από τα ελληνικά παραδοσιακά, τα πειραγμένα ελληνικά παραδοσιακά, πάμε σε έναν αγαπημένο συνθέτη του σταθμού, τον Klaus Waldeck από την Αυστρία. Ο ήχος του είναι... Έχει δοκιμάσει όλους τους ήχους, από downtempo και trip hop μέχρι electro swing, swing country, jazz, latin, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα κομμάτι από το 2018 με την Πατρίτσια Φεράρα, την Αυστριακή επίσης. Να πούμε εδώ ότι από το 1996 που ξεκίνησε την καριέρα του έχει βγάλει 8 δίσκους και συνεχίζει ακάθεκτος. Klaus Waldeck και Πατρίτσια Φεράρα, Never Let You Go.

0: Θα παραμείνουμε στο folk world ήχο, αφού το επόμενο φουντανάκι μας έρχεται από την Αμερική, Μεξικού, Καναδά. Ήταν ένα μπέρδεμα. Η Λάσα Ντεσέλα, η οποία δυστυχώς μας έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 38 χρονών, κάτι τέτοιο. Γεννήθηκε το 1972, έφυγε το 2010 από καρκίνο του στήθους. Πρόλαβε να βγάλει όλους και όλους 3 δίσκους και άλλοι 2 δίσκοι βγήκαν μετά το θάνατό της. Εμείς θα την ακούσουμε στο Anywhere on this Road από το δεύτερο δίσκο της του 2003, ο οποίος είχε πάρει υπέροχες κριτικές. Μάλιστα κάπου μέσα στο κομμάτι ακούγεται και η τροπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ. Λάσα Ντεσέλα και Anywhere on this Road από το 2003.
1: I live in this country now, I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone.

Θα συνεχίσουμε με παραδοσιακούς ήχους, αυτή τη φορά από την κιθάρα και το λαούτο ενός κιθαρίστα και λαουτίστα φυσικά, του Καρίμ Μπακίλι, από το Βέλγιο, γεννημένο στο Βέλγιο, με ρίζες από τη Ιουγκοσλαβία και την Ιορδανία. Ξεκίνησε στα 16 του να παίζει ηλεκτρική κιθάρα και στα 20 του ανακάλυψε το λαούτο. Και από τότε έχει βγάλει 2-3, δεν έχει βγάλει πολλούς δικούς του δίσκους. Υπάρχει το Καρίμ Μπακίλι Κουαρτέτο, με το οποίο δίνει συναυλίες, και έχει κάνει διάφορες συνεργασίες με πολλούς μουσικούς, πανάμεσα στο τρίο Γιμπράν. Εμείς θα τον ακούσουμε απόψε στο Light Talking. Καρίμ Μπακίλι.

Αυτό ήταν το Light Talking με τον Καρύμ Παγγέλη. Και το επόμενο φιντανάκι μας είναι ένας δικός μας, ο ένας και μοναδικός, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα τον ακούσουμε στον προσκυνητή.

κοινός, ένας και μοναδικός. Μόλις ακούσαμε και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα κλείσει με τον Γιαρόν Χέρμαν Τρίου, ένας Γάλλο-Ισραηλίτης πιανίστας της τζαζ, εδώ σε μια συνεργασία του με τον Γκέραλτ Κλίβερ στο μπάσο και τον Ματ, όχι, τον Γκέραλτ Κλίβερ στο drums και τον Ματ Μπρίουρ στο μπάσο. Θα κλείσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Και αυτά ήταν το πώς θα είναι το Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Μη φύγετε, ακολουθεί το Jukebox Nights με τα κορίτσια μας. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και χρόνια πολλά και καλό μήνα, 1η Ιουνίου σήμερα και μπαίνει το καλοκαίρι και ημερολογιακά και έτσι η εκπομπή δεν μπορεί παρά να έχει άρωμα και μελωδίες καλοκαιριού. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησα με την χαρακτηριστικότερη καλοκαιρινή μελωδία γραμμένη από τον Percy Faith εδώ με την ορχήστρα του και συνεχίζω με το χαρακτηριστικότερο των καλοκαιρινών τραγουδιών στην εκδοχή της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong.

υπέροχο τραγούδι που έχει γνωρίσει εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, ερμηνείες μοναδικές. Σήμερα διάλεξα μία από τις ωραιότερες και εδώ έχουμε το καλοκαιρινό άνεμο. Τραγούδι που είχε από το οποίο Frank Sinatra το 65, γερμανικό στην πρώτη του βερσιόν, μετά μπήκαν οι αγγλικοί στίχοι, εδώ ο Michael Bublé μας το λέει.

Μέρες με ήλιο, καυτό μερικές φορές, όπως και άνεμο, με δροσερή θάλασσα, ό,τι πρέπει για να απολαύσουμε τις ομορφιές της ζωής, κάτι που είναι το ζητούμενο, γιατί τον κρίσο έχει σκεπάσει τα πάντα. Αυτό είναι το Sunny του Bobby Hebb, και αυτό από τις αρχές δεκαετίας του 60.

Ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον Bobby Hebb, που τότε είχε χάσει τον αδερφό του, και ουσιαστικά αυτό το τραγούδι λειτουργήσε σαν μια διέξοδος. Πάμε μέχρι ένα ιταλικό ψαροχώρι που έκανε διάσημο ο Fred Buscaglione και αργότερα η Dalida. Το Portofino, Love in Portofino, εδώ από τον Ανδρέα Μποτσέλη. Μηνύματα και σχετικά στο live chat. Εδώ είμαστε. In

Κάποιοι νομίζουν ότι βρήκαν τον έρωτα τους το καλοκαίρι. Συνήθως οι καλοκαιρινοί έρωτες έχουν ημερομηνία λήξης. Παρόλα αυτά είναι από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που μπορούν να συμβούν το καλοκαίρι. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Love Letters in the Sad και ουσιαστικά αυτό λέει ότι είναι σαν να γράφεις γράμματα στην άμμο που όταν έρθει το κυματάκι, τις καρδιές και τα I love you και τα σχετικά θα τα πάρει μαζί του. Pat Boone.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που έρχεται από τη μακρινή Νικαράγουα, γραμμένο το 61, μεγάλο σουξέ στην Ιταλία και όχι μόνο, αργότερα και στην Ευρώπη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Quanto calienta el sol», που από ό,τι διαβάζω σημαίνει «όταν ζεσταίνει ο ήλιος ή καίει ο ήλιος στην παραλία, τότε λέει νιώθω το σώμα σου να πάλεται κοντά μου, το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου, τα φιλιά σου». Μας το λέει εδώ η Νάνση Σινάτρα.

Θα μείνουμε σε εξωτικά μέρη και θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία, που αυτή την περίοδο αρχίζει ο χειμώνας, καθότι νότιο ημισφαίριο. Αυτό δεν μας εμποδίζει να ακούσουμε 2-3 χαρακτηριστικές μελωδίες που κουβαλούν καλοκαίρι μέσα τους. Αυτό είναι το Summer Samba από τους Rio Combo.

Εκεί λοιπόν στη Βραζιλία, στο Ρίο συγκεκριμένα, υπάρχει μια θρυλική παραλία ή Ιπανήμα, στην οποία περνούσε καθημερινά η Ελόιζα Πινέιρο και έκανε τη βόλτα της. Για κάποιους αποτέλεσε έμπνευση. Μάλιστα, έμπνευση που έδωσε και Grammy το 65, έγινε παγκόσμιο hit με εκατοντάδες επανεκτελέσεις και μία βερσιόν ακόμα, μιας και τώρα θα ακούσουμε το The Girl from Ipanema, αλλά υπάρχει και το The Boy from Ipanema.

Θα κλείσω αυτό το μίνι αφιέρωμα στη Bossa Nova με μια μελωδία που έχει γράψει ο Louis Bonfa, ένας σημαντικός κιθαρίστας και συνθέτης από το Ρίο, γνωστός κυρίως από το Ορφέο Νέγκρο, το soundtrack της ταινίας που έγραψε μαζί με τον Αντώνιο Κάρλος Τζόμπιμ. Το τραγούδι λέγεται, το τραγούδι, η μελωδία γιατί δεν έχει λόγια, Bossa Nova Cha-Cha. Thank you.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μυρίζει η θάλασσα. Ήταν αρχικά με γαλλικό στίχο, λεγόταν La Mer και το είχε γράψει ο Charles Trenet το 1946. Μετά μπήκαν στίχοι αγγλικοί από τον Bobby Darin, ο οποίος το ερμήνευσε το 1959 και το έκανε κλασικό εδώ με τον Robbie Williams, Beyond the Sea.

Είναι η σαπούνι και δισκάκια, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να μας φωτίσει. Το Radio Bird είναι εδώ, οι εκπομπές θα υπάρχουν, μπορεί να αραιώσουν λίγο γιατί το καλοκαίρι όλοι κάνουμε τις κοπάνες μας. Βλέπετε οι διακοπές και η θάλασσα και τα βουνά και γενικά οι αποδράσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι απόλυτα κατανοητές. Παρόλα αυτά, ο σταθμός παίζει όλο το 24ωρο καλή μουσική, είτε υπάρχουν παραγωγή είτε όχι, οπότε εκεί στη θάλασσα.

Coconut Woman, ένα τραγούδι που το διασκεύασαν και οι δικοί μας οι Burger Project με έναν ωραίο ιδιαίτερο τρόπο. Ψάξτε να το βρείτε αν δεν το ξέρετε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι με τον Nat King Cole που μιλάει για όλα αυτά που νοσταλγούμε από προηγούμενα καλοκαίρια ή από τα καλοκαίρια που ελπίζουμε να έρθουν, δηλαδή χαλαρότητα, βόλτες, παραλία, παγωτά και τα σχετικά.

Έρχεται άλλο ένα θρυλικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχει γίνει και στα ελληνικά. Είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία ντρέπεται να εμφανιστεί στην πλάζ με το καινούριο της μικρό κίτρινο μπικίνι με πουά. Τα υπόλοιπα ο Brian Hyland και η Πολίνα στην ελληνική version.

Αν προσέξατε την ιστορία, με το ζόρι βγήκε, την τύλιξανε με κουβέρτα, μπήκε στη θάλασσα, μετά δεν ήξερε πώς να βγει κλπ. Εντάξει. Αφού το πήρε, να μην το φορέσει, να μην το δείξει. Άλλο καλοκαιρινό τραγούδι που έρχεται από τα 1963 από την ομώνυμη ταινία Summer Holiday, Cliff Richard και οι Shadows.

Καλοκαιρινές διακοπές που για κάποιους θα είναι πολύ δύσκολο και φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Εύχομαι να έχετε όλη την ευκαιρία για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις. Συνεχίζουμε με τα 60's, 1963 κυκλοφόρησε το κομμάτι, Martha Reeves και η Van Tellas. Λέγεται Heat Wave και μιλάει για τον καύσωνα που είναι ο έρωτας ή ο έρωτας που είναι καύσωνας κλπ. Ταιριάζουν αυτά.

Το καλό είναι ότι ο καύσωνας ακόμα δεν μας έχει επισκεφθεί. Η Ευρώπη τον ένιωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι γίνεται, έχει τρελαθεί ο καιρός. Βέβαια δεν φταίει αυτός που τρελάθηκε. Μην τα ξαναλέμε, η ανθρώπινη παρέμβαση έχει κάνει τη ζημιά της εκπομπή καλοκαιρινή χωρίς να έχει ένα τραγούδι που να μιλάει για σερφ. Δεν γίνεται.

Δύο τραγουδάκια μας έμειναν για να ολοκληρωθεί η εκπομπή, αλλά θα επανέλθουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας με τραγούδια που θα μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε David Bowie μαζί με Mick Jagger και Dancing in the Street.

πρώτο κοπή του Ιουνίου του 2026, του καλοκαιριού, που ελπίζω, ξαναλέω, να είναι χαλαρωτικό, ξεκούραστο. Το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας καθόλου. Ξεκινήσαμε με μελωδίες, κλείνουμε με ρυθμούς, με ένα ρυθμό δικό μας, γνώριμο. Dick Dale και η μπάντα του, η Missir Lou. Μαζί θα τα πούμε την Πέμπτη στις 9 το βράδυ, γιατί την Τετάρτη έχει εκπομπή ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Καλή συνέχεια. Τάξη Καραμάνη σε λίγο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Ηλεκτροσοκ η πόλη.
2: Στην παρέα σας για μία ώρα, ο Δημήτρης Θεολόγου, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου.
3: Δε βραδιάζει σε τούτη τείχο ματερή.
2: Ξεκίνημα με τον ελεύθερο χρόνο του Βαγγέλη Γερμανού, γιατί όλη αυτή την περίοδο ελεύθερο χρόνο ψάχνουμε. Έχει φτιάξει ο καιρός
3: και εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος.
2: Καλή ακρόαση.

Η παρέα θέλει χέρια πιασμένα, αγκαλιές, θέλει το μαζί.

0: και από τα φιλιά στα χαμόγελα. Είναι τα δύο χαμόγελα του Σταμάτη Κραουνάκη. Εσείς άμα θέλετε να μας κάσετε χαμόγελο, υπάρχει το chat του σταθμού. Σκάτε κανένα χαμόγελο, κουνάτε κανένα μαντήλι.
1: Για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή.
0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη στη Σουηδία.

Έτσι είναι, τα χαμόγελα είναι τα άνθη του καλού, όπως λέει ο Σταμάτης. Για τη συνέχεια η Πέννη Παλτατζή μιλάει για το κοριτσάκι.

Το μαζί έχει χαμόγελα, έχει αγκαλιές, έχει φιλιά. Εδώ ένα άλλο μαζί, μαζί ως το ξημέρωμα. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Γιάννη Κότσιρα.

Εγώ λέω να αφαιθείς και ας φταίει το ποτό. Έτσι θα πάμε μέχρι το καρναβάλι του Σαβισέντσο. Δηλαδή θα μου σπάει η σεζάρια. Δεύτερη καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας, στους ίδιους ρυθμούς της εξωστρέφειας. Είναι η Λοκομόντο.

0: Atlanta el francés.
1: Άτος και Bob Marley. Ένα τραγούδι για την αγάπη.

Και αυτό είναι το λουλούδι του δάσους. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τα λόγια είναι κάπου από τα βάθη της Αμερικής, εκεί των Ινδιάνων. Και αυτά γίνανε τραγούδια.

Συμπαραστάτες σε αυτό το τραγούδι είχαν ο Χάρης και ο Πάνος του σε Απουριμάκ. Εδώ οι Απουριμάκ παίρνουν ένα δικό τους τραγούδι και το ταξιδεύουν στη Λατινική Αμερική.

και από τσαπουριμάκ στις Ροσχελώνες. Είναι η Pink Turtle, μια μπάντα η οποία διασκευάζει γνωστά τραγούδια σε swing ρυθμούς. Εδώ το Get Up, Stand Up του Bob Marley.

3 λεπτά πριν τις 9, άλλη μια βόλτα φτάνει στο τέλος. Εσείς ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα, βολτάροντας στις μουσικές γειτονίες του κόσμου. Θα κλείσουμε με το Señor Coconut, άλλο ένα πειραχτήρι σε γνωστά τραγούδια. Γερμανός, Uwe Schmidt είναι το όνομά του. Επομένω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Καλό βράδυ.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

Μα θυμάμαι την καύλα ταν τα γράφα. Σε ένα σπίτι κλεισμένο μέσα στα σκοτάδια με κατεβασμένα μπατζούρια. Δεν θυμάμαι τι λέγαν αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι πως βρήκα για πρώτη φορά μια ελπίδα καινούρια, μια νέα αφορμή να πιστέψω σε μένα ξανά. Δεν θυμάμαι πως φτάσαμε κάνω σε δώσει, δορκίζομαι. Μα θυμάμαι τις νύχτες που με βλέπε.

μέσα. Ούτε τη μέρα, ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε την ώρα. Τα συναισθήματα μόνο θυμάμαι, τα κουβαλάω μέσα μου τώρα. Όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μνήμη. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέχασα. Δεν θυμάμαι το τι είχε συμβεί, μα δεν μπορώ να ξεχάσω πως ένιωσα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Υπάρχουν κάποια απογεύματα που ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνει. Η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά δεν είναι πια ίδια. Ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει πάνω από τις ταράτσες, τα μπαλκόνια και τους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι επιστρέφουν από τις δουλειές τους, άλλοι βιάζονται να φτάσουν κάπου, άλλοι αναζητούν λίγη ησυχία πριν ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ημέρας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτή τη μετάβαση βρίσκουμε χώρο να ακούσουμε τις σκέψεις μας. Γιατί υπάρχουν ώρες που η μουσική δεν λειτουργεί σαν υπόκρουση. Λειτουργεί σαν συνοδοιπόρος. Μας θυμίζει ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, όνειρα που άλλαξαν μορφή, διαδρομές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ακριβώς όπως τις είχαμε φανταστεί. Και ίσως τελικά αυτό να κάνει ο χρόνος. Δεν παίρνει τα πράγματα μακριά μας, τα μεταφέρει. Όπως ο άνεμος μεταφέρει τα φύλλα, τα σύννεφα και τις ιστορίες. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε το ένα φαίνει τ' άλλο. Εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Την ακούτε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να μοιραστούν μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς ένα τραγούδι που τους συντρόφευε κάποτε. Απόψε τραγούδια για τον χρόνο, για τις αλλαγές, για τους ανθρώπους που συναντήσαμε, για εκείνους που χάθηκαν από το βλέμμα μας αλλά όχι από την καρδιά μας. Και όλα όσα ταξιδεύουν μαζί μας, ακόμη και όταν νομίζουμε πως έχουν μείνει πίσω. Γιατί στο τέλος, the wind carries everything. Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα. I've no wish to be living 60 years. Το 1970, ο Elton John δεν ήταν ακόμη παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ένας νεαρός μουσικός με ένα εξαιρετικό στιχουργό δίπλα του, τον Bernie Taupin. Το 60 Years On μοιάζει σχεδόν με κινηματογραφική σκηνή. Ένας ηλικιωμένος στρατιώτης, ένας κόσμος που αλλάζει. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος δεν ζητά ποτέ την αδειά μας. Ένα από τα πιο όρημα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ από δύο ανθρώπους που τότε ήταν μόλις στην αρχή.

Κάποτε κοιτάζουμε μπροστά, κάποτε κοιτάζουμε πίσω. Και ανάμεσα στα δύο υπάρχει ο ουρανός. Ο ουρανός που αλλάζει πριν τη βροχή. Grateful Dead δεν έγραφαν απλώς τραγούδια. Έχτιζαν τοπία. Το Weather Report Suite από το Wake Up the Flood του 1973 είναι σχεδόν ένα μουσικό ταξίδι μέσα στις εποχές. Σύννεφα, άνεμος, βροχή, αλλαγή. Η φύση γίνεται μεταφορά για τη ζωή.

0: Και όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι αλλάζει και ο κόσμος. Αλλά μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αμερική βράζει από πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Ο Γκράχαμ Νας γράφει ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι κάλεσμα. Είναι πίστη. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ιστορία.

χρόνια περνούν, οι εποχές αλλάζουν, οι ελπίδες μεταμορφώνονται, αλλά η ανάγκη να πιστεύεις σε κάτι παραμένει. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο, γιατί κάθε τραγούδι κουβαλά μια ζωή ολόκληρη. Ο Terry Reid είναι μία από τις πιο όμορφες χαμένες ευκαιρίες της rock ιστορίας. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε να γίνει τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στο τραγούδι του Faith to Arise δεν υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μόνο η πίστη ότι μετά το σκοτάδι έρχεται ξανά το φως.

Και μερικές φορές η ελπίδα δεν είναι κραυγή, είναι ψήθυρος. Είναι κάτι που κρατά ενωμένα τα πράγματα όταν όλα δείχνουν να διαλύονται. Το μοναδικό τραγούδι στο Rumors που υπογράφουν και τα 5 μέλη του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, μια μπάντα που διαλυόταν προσωπικά την ώρα που δημιουργούσε ένα αριστούργημα. The chain keeps us together. Μερικές φορές οι δεσμοί δεν είναι όμορφοι, αλλά παραμένουν δεσμοί.

Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και υπάρχουν κάποιοι που δεν σταματούν ποτέ να μας ακολουθούν μέσα στις αναμνήσεις. Ήταν το κομμάτι των Fleetwood Mac, The Chain, μέσα από το Rumours του 1977. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ακολουθεί τώρα ο David Bowie και το κομμάτι Lady Greeting Soul από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ Aladdin Sane. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ που το κλείνει. Ένα από τα πιο μυστηριώδη τραγούδια του Bowie. Μια γυναίκα, ένα όνειρο, μια ανάμνηση, ίσως και όλα μαζί.

0: Ήταν ο Bowie και το Lady Green in Soul. Ορισμένες παρουσίες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και καμιά φορά επιστρέφουν για εκδίκηση. Ακολουθούν οι Blue Oyster Cult με το Revenge of Vera Gemini από το 1976 μέσα από το άλμπουμ Agents of Fortune με τη συμμετοχή της Patti Smith. Σκοτεινό, θεατρικό, σχεδόν γοτθικό. Ένα τραγούδι για τους ρόλους που παίζουμε και τις ταυτότητες που αλλάζουμε.
1: You are boned like a saint with the consciousness of a snake.

Πίσω από κάθε προσωπείο υπάρχει πάντα μια αλήθεια και μερικές αλήθειες χρειάζονται πολύ χρόνο για να υποθούν. Ήταν το κομμάτι του Blue Oyster Cult με τον τίτλο The Revenge of Vera Gemini με τη συμμετοχή της Patti Smith. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και είναι η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, αποκλειστικά στο Radio Bird, εκεί όπου οι ιστορίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Long Time Gone από τα 1969 από τους Crosby, Stills and Nash. Ένα τραγούδι γραμμένο μετά την δολοφονία του Robert Kennedy. Εδώ ο David Crosby μετατρέπει τη θλίψη σε τραγούδι και το τραγούδι σε μαρτυρία.

Ήταν το κομμάτι των Crosby, Still and Nash, Long Time Gone από τα 1969, που μερικές φορές η ιστορία αφήνει πληγές. Πάμε τώρα στους Tennessee με το κομμάτι τους Waterfall. Οι Tennessee είχαν πάντα έναν τρόπο να κάνουν το περίπλοκο να ακούγεται απλό. Το κομμάτι τους Waterfall είναι ακριβώς αυτό. Η παράδοση, η πτώση, η παράδοση στη ροή. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «The wind carries everything». Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα.

Ήταν το Waterfall από τους 10cc και από τα 1974. Ένα τραγούδι που λέει ότι όταν σταματήσεις να αντιστέκεσαι, ακούς τον άνεμο. Τον άνεμο που μας λέει ο Cat Stevens από τα 1971. Ένα κομμάτι μόλις 2 λεπτά και όμως μέσα του χωρά ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Ο Cat Stevens γράφει για την ελευθερία, για το ταξίδι, για την αποδοχή.

0: Ο άνεμος δεν εξηγεί ποτέ που πηγαίνει, απλώς συνεχίζει, όπως και οι άνθρωποι.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Πάω τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει γράψει ο David Bowie, αλλά το έκανε δικό του. Και ίσως αυτή είναι η πιο εύθραυστη ερμηνεία ολόκληρης της καριέρας του. Εδώ δεν υπάρχει ο Ziggy, δεν υπάρχει ο Thin White Duke, μόνο ένας άνθρωπος. Τίτλος του κομματιού «Wild is the Wind» από τα 1976 και μέσα από το άλμπουμ του «Station to Station»

Και κάπως έτσι ο άνεμος γίνεται συνέστημα, γίνεται αποχαιρετισμός και μας φέρνει στο τελευταίο κεφάλαιο της απόψινης ιστορίας. Ξεκίνησα με τον Elton John και με τον Elton John θα ολοκληρώσω. Το κομμάτι «The King Must Die», ο οποίος χρησιμοποιεί την πτώση ενός βασιλιά ως αλληγορία για το τέλος μιας εποχής, για τη στιγμή που πρέπει να αφήσεις κάτι να φύγει ώστε να γεννηθεί κάτι νέο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μήνυμα ολόκληρης της απόψινης εκπομπής, ότι τίποτα δεν μένει ίδιο, αλλά τίποτα δεν χάνεται πραγματικά.

Και κάπως έτσι, η απογευματινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να χαμηλώνει λίγο περισσότερο πίσω από τα κτίρια της πόλης και η μέρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να παραδώσει τη θέση της το βράδυ. Μαζί της παίρνει εικόνες, συναντήσεις, σκέψεις και μικρές ιστορίες που γράφτηκαν χωρίς να το καταλάβουν. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο τη μουσική, γιατί έχει το δικό της τρόπο να κρατά ζωντανά όσα ο χρόνος προσπαθεί να απομακρύνει. Ένα πρόσωπο, ένα βλέμμα, ένα δρόμο, μια εποχή της ζωής μας. Ήταν το επεισόδιο «The Wind Carries Anything», όσα κουβαλά ο άνεμος μαζί του. Μια ώρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα που ταξιδεύουν μέσα μας, ακόμη και όταν οι μέρες προχωρούν και οι εποχές αλλάζουν. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού που ήσασταν μαζί μου στο «Ένα φέρνει το άλλο», εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, το live chat παραμένει ανοιχτό και η μουσική συνεχίζει το ταξίδι της. Μέχρι την επόμενη φορά, να αφήνετε λίγο χώρο στον άνεμο να περνά, να κρατάτε κοντά τους ανθρώπους που αγαπάτε, να θυμάστε πως μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν χάνονται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.